Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα.

0: είναι 5.
1: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο. Διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσιους

0: Κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Orange 883.

0: πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Έλα, Νούλη μου.
2: Έλα, μαμά.
1: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
2: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά? Κι αν είχα δουλειά, 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου?
1: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
2: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες?
1: Ε, εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
3: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
4: 88,3 Orange.

0: Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Κούπα Espresso and Colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Alpha Voyage. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Alpha Voyage. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Alpha Voyage. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
2: Σαν σήμερα στον Orange 88,3.
3: Συνήθως πετάμε στα σύννεφα με τη φαντασία μας. Από τις 22 Μαΐου του 1906 όμως, σαν σήμερα, μπορέσαμε να πετάξουμε στα σύννεφα και με αεροπλάνο χάρη στους αδελφούς Ράιτ. Πολλά χρόνια μετά, το 1970 σαν σήμερα, γεννήθηκε και μια μαύρη γαζέλα, οχή του δάσους της Πασαρέλας, Ναόμι Κάμπελ, ναι. Η οποία σίγουρα δεν πανηγύρισε μαζί με τους πράσινους το 2004 σαν σήμερα, το comeback του Παναθηναϊκού που με τη νίκη του έσπασε την επταετή κυριαρχία του αιώνιου κόκκινου αντιπάλου. Αιώνια αγάπη υποσχέθηκε το 2009 σαν σήμερα και ο ντράμερ των White Stripes, Meg White, στην καλή του. Και τι έκανε, την παντρεύτηκε.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
5: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
4: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
5: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
4: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
5: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
4: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
5: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
6: Είσαι down. Γίνε up. Με τον Orange 88,3.

0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Orange 88,3.

0: Orange 88,3. Καβάλα. Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: 88,3 Orange.

Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781. Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου.

0: Orange 88,3. Μιλάμε για μεγάλο κόλλημα. Orange 88,3. Μεγάλο κόλλημα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ατάκες του τύπου «Πού πας ρε φίλε, φλάς δεν έχει το αυτοκίνητο, νύχτα το πήρες το δίπλωμα». Ακού συχνά στο δρόμο, όχι όμως από δικούς μας οδηγούς και όχι για δικούς μας οδηγούς. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Μαθήματα οδήγησης με επαγγελματισμό, διπλώματα αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, αλλά και επαγγελματικά διπλώματα σε ανταγωνιστικές τιμές. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Αναλαμβάνουμε και ανανεώσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις αυτοκινήτων και κάθε είδους αυτοκινητιστική διεκπαιρέωση. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Ο σωστός δάσκαλος με τους καλύτερους μαθητές. Αριστοτέλους 6 Καβάλα, περιοχή Αγιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς. Τηλέφωνο 2510-227-686.
0: Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Τώρα θα μας βρείτε και στο υποκατάστημά μας στη Νέα Πέραμο, 28 Οκτωβρίου 31. Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
3: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
4: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
5: Θέλεις μηχανήματα και εργαλεία? Υπάρχει ένα e-shop που είναι εργαλείο από μόνο του. kavukistools.gr. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Μηχανήματα κήπου, εργαλεία, είδη σπιτιού και χόμπι. Αξιόπιστα ανταλλακτικά και μοναδική εξυπηρέτηση. Ένα όνομα. kavukistools.gr. Το εργαλείο των εργαλείων.
0: Σε αγκαλιάζει όπως η Μεσόγειος στη χώρα μας και σου προσφέρει την απόλυτη ξεκούραση. Ανακάλυψε τη νέα συλλογή στρωμάτων της Σκάντια που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο και στη χρήση. Μάθε περισσότερα στο kandia.gr. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Ανακάλυψε το κατάστημα Κάντια στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4.
6: Τα μουσικά νέα μας στον Orange 88,3. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: Πόλη την εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Orange 88,3 Καβάλα.

0: Καρβάλι Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Ανέβασε την ένταση και άκου. Orange 88,3.

0: Η καρδιά της ξένης μουσικής χτυπάει στους 88,3. Orange 88,3. Το ραδιόφωνο που θέλεις να ακούς.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso & Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίζουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
3: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
0: Η καρδιά της ξένης μουσικής χτυπάει στους 88,3. Orange 88,3. Το ραδιόφωνο που θέλεις να ακούς. Orange 88,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.

0: κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Orange 88,3 γίνεται ένα με κάθε σου επιθυμία.

0: Αν τη ψάχνεις με τη μουσική, βάλε Orange 88,3 και μείνε εκεί. Orange 88,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Ο Χριστός θα νικήσει, ο Χριστός είναι νικητή. Λέει, ώστε με ομολογήσει έμπροσε τον ανθρώπο, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσε του Πατρός μου την ουρανή. Ώστε με ανηθεί θα τον ανηθώ. Και ό,τι και να μας κοστίσει, εμείς ομολογούμε Ιησού Χριστό και τούτον σταυρωμένον και εκεί έχουμε την ελπίδα μας, την παντοδυναμία του Θεού, πουθενά αλλού.

0: σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Ψωνίζεις, κερδίζεις.
1: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
2: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Alpha Voyage. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Alpha Voyage. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Alpha Voyage. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
3: Σαν σήμερα στον Orange 88,3.
4: Συνήθως πετάμε στα σύννεφα με τη φαντασία μας. Από τις 22 Μαΐου του 1906 όμως, σαν σήμερα, μπορέσαμε να πετάξουμε στα σύννεφα και με αεροπλάνο χάρη στους αδελφούς Ράιτ. Πολλά χρόνια μετά, το 1970 σαν σήμερα, γεννήθηκε και μια μαύρη γαζέλα, οχή του δάσους της Πασαρέλας, Ναόμι Κάμπελ, ναι. Η οποία σίγουρα δεν πανηγύρισε μαζί με τους πράσινους το 2004 σαν σήμερα, το comeback του Παναθηναϊκού που με τη νίκη του έσπασε την επταετή κυριαρχία του αιώνιου κόκκινου αντιπάλου. Αιώνια αγάπη υποσχέθηκε το 2009 σαν σήμερα και ο drummer των White Stripes, Meg White, στην καλή του. Και τι έκανε, την παντρεύτηκε.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η πόλη σου, η παρέα σου, ο σταθμός σου. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, η παρέα σου κάθε στιγμή. Orange 88,3.

0: Smile.
1: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
2: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
1: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
2: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
1: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
2: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
1: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
2: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
1: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
3: Η καρδιά της ξένης μουσικής χτυπάει στους 88,3. Orange 88,3.

0: είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr. Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
2: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας Φιλικής Εταιρείας 7.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
6: Δώσαμε ραντεβού στο Απλά Coffee and Market Land. Κοιτάξαμε τη λίστα και αρχίσαμε τα ψώνια. Σαμπουάν, απορρυπαντικά, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά. Πολλές επιλογές, χαμηλές τιμές. Και μετά τα ψώνια, πήραμε και ένα καφεδάκι για το δρόμο. Απλά Coffee and Market Land. Δημοκρίτου 25, Αγία Παρασκευή, Καβάλα. Τα πάντα και στην πόρτα σου, έτσι απλά. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-244-907.
7: Orange 88,3. Καβάλα.
8: Ανέβασε την ένταση και άκου. Orange 88,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστήκια, Κάσιους, αμύγδαλα, καρύδια, πεκάν.
2: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
1: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
3: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
4: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
5: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
6: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
7: Citroën, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
7: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
8: Α, ευχαριστώ.
9: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό, με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
10: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
11: Τα νέα του ίντερνετ στον Orange 88,3. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
13: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
14: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
15: Άλλαξε διάθεση. Άλλαξε στυλ. Βάλε χρώμα. Τόλμησε το διαφορετικό. Ξεχώρισε. Γυναικείες, ανδρικές και παιδικές κωμώσεις Μελίνα Hair Stylist. Όλες οι νέες τεχνικές και τάσεις για μαλλιά υγιή, λαμπερά και καλοφτιαγμένα. Απίθανες προτάσεις χθενίσματος για τις πιο λαμπερές εμφανίσεις σας. Επίσης, ανδρικό και παιδικό κούρεμα και νηφικά χθενίσματα. Κωμώσεις Μελίνα Hair Stylist στη Δεξαμενή, Θεσσαλονίκη 49, Καβάλα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-835-664. Ομορφιά, αισθητική και προσωπική φροντίδα.
16: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, ρίζος, το σφάλμα, τσαλιγοπούλου, τσοπαναρέιδη, υπόγεια ρεύματα, λοκομόντο, σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
0: Σε αγκαλιάζει όπως η Μεσόγειος στη χώρα μας και σου προσφέρει την απόλυτη ξεκούραση. Ανακάλυψε τη νέα συλλογή στρωμάτων της Σκάντια που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο και στη χρήση. Μάθε περισσότερα στο candia.gr. Candia. Wake up in the Mediterranean. Ανακάλυψε το κατάστημα Candia στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4.
6: Orange 88,3. Η παρέα σου κάθε στιγμή.

0: Ζωνή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Orange 8. Ο

0: εκεί που τα σπάει. Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια στη Σχολή Οδηγών Κυριακού. Ήρθε η ώρα να μας εμπιστευτείτε και στο νέο μας ξεκίνημα.
1: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες φερέγγιες εταιρείες που σας εξασφαλίζουν μέγιστη οικονομία και ευελιξία.
0: Μπορούμε και σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη συνδυασμένα με τις καλύτερες τιμές.
1: Παρέχουμε τα καλύτερα ασφαλιστικά πακέτα για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση και εσάς σε ελκυστικές τιμές.
0: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Αριστοτέλους 6, Καβάλα, περιοχή Άη Γιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς, στον ίδιο χώρο με τη Σχολή Οδηγών Κυριακού και υποκατάστημα στη Νέα Πέραμο. Τηλέφωνο 2510 227 686.
1: Στόχος μας, να είστε ασφαλείς.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίζουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
6: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
8: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: 88,3 Orange.

0: πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου με την καλύτερη μουσική. Orange 88,3 Καβάλα.

0: things that I've got.
1: Ό,τι σου αρέσει, παίζει εδώ. Orange 88,3. Καβάλα. Η ώρα είναι 10.
2: Θέλεις μηχανήματα και εργαλεία? Υπάρχει ένα e-shop που είναι εργαλείο από μόνο του. Kavukistoops.gr. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Μηχανήματα κήπου, εργαλεία, είδη σπιτιού και χόμπι. Αξιόπιστα ανταλλακτικά και μοναδική εξυπηρέτηση. Ένα όνομα. Kavukistoops.gr. Το εργαλείο των εργαλείων.

0: μάρκετ, γουντζίδεις, ψωνίζεις, κερδίζεις.
1: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
2: Σαν σήμερα, στον Orange 88,3.
3: Συνήθως πετάμε στα σύννεφα με τη φαντασία μας. Από τις 22 Μαΐου του 1906 όμως, σαν σήμερα, μπορέσαμε να πετάξουμε στα σύννεφα και με αεροπλάνο χάρη στους αδελφούς Ράιτ. Πολλά χρόνια μετά, το 1970 σαν σήμερα, γεννήθηκε και μια μαύρη γαζέλα, οχή του δάσους της Πασαρέλας, Ναόμι Κάμπελ, ναι. Η οποία σίγουρα δεν πανηγύρισε μαζί με τους πράσινους το 2004 σαν σήμερα, το comeback του Παναθηναϊκού που με τη νίκη του έσπασε την επταετή κυριαρχία του αιώνιου κόκκινου αντιπάλου. Αιώνια αγάπη υποσχέθηκε το 2009 σαν σήμερα και ο ντράμερ των White Stripes, Meg White, στην καλή του. Και τι έκανε, την παντρεύτηκε.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Επειδή το βλέμμα σας είναι ανεκτίμητο, μόνο το καλύτερο είναι αρκετό. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης, επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με την εμπειρία μας, προτείνουμε την ιδανικότερη επιλογή. Επιλέξτε το σκελετό που σας ταιριάζει από μια τεράστια ποικιλία, πάντα στις καλύτερες τιμές. Συνεργασία με όλα τα ταμεία. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης. Βενιζέλου 37, Καβάλα. Οπτικά Χαραλαμπίδης. Σας προσέχουμε. Με σαν τα μάτια μας. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
5: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
4: Orange 88,3. Μουσική που τα σπάει.
6: Orange 88,3. Η μουσική στα πάνω της.

0: Καβάλα.
1: Τα έμαθες τα νέα.
2: Ποια νέα?
1: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
2: Πρόοδος Θεόφιλος. Μιλάς με γρίφους.
1: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπωλείο Θεόφιλος 2 σε 1.
2: Σοβαρά, τέλεια.
1: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μιλάμε για πρόοδο Θεόφιλος, όχι αστεία.
1: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
3: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
1: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
3: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
1: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
3: Delivery 2512 511 929.
1: Ανοιχτά και την Κυριακή.
3: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
4: Σε αγκαλιάζει όπως η Μεσόγειος στη χώρα μας και σου προσφέρει την απόλυτη ξεκούραση. Ανακάλυψε τη νέα συλλογή στρωμάτων της Σκάντια που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο και στη χρήση. Μάθε περισσότερα στο candia.gr. Candia. Wake up in the Mediterranean. Ανακάλυψε το κατάστημα Candia στην Καβάλα στην οδό Τενέδου 4.
5: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
1: Α, για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
5: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
1: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
4: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Καβάλας Ελευθερούπολης. Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίζουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
11: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
12: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
13: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
14: Η καρδιά της ξένης μουσικής χτυπάει στους 88,3. Orange 88,3. Το ραδιόφωνο που θέλεις να ακούς.
15: Orange 8.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Orange 88,3. Μουσική που τα σπάει.

0: καρδιά της ξένης μουσικής. Χτυπάει στους 88,3. Orange 88,3. Το ραδιόφωνο που θέλεις να ακούς.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ. Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας Φιλικής Εταιρείας 7.
2: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβια Δάμου, Κύριλ Τζάικοφς, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Τα μουσικά νέα μας στον Orange 88,3.
6: Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Alpha Voyage. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Alpha Voyage. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Alpha Voyage στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
2: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
3: Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου.
4: Ανέβασε την ένταση και άκου.
3: Orange 88,3.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές. Ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες. Διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
3: Orange 88,3. Μιλάμε για μεγάλο κόλλημα. Orange 88,3. Μεγάλο κόλλημα.

0: το πορτοκαλί στη ζωή σου. Orange 88,3 Καβάλα. Το χρώμα της μουσικής σου.
1: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη. Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά. Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
3: Pizza Humble. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumble.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
2: Pizza Humble στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
0: Σε αγκαλιάζει όπως η Μεσόγειος στη χώρα μας και σου προσφέρει την απόλυτη ξεκούραση. Ανακάλυψε τη νέα συλλογή στρωμάτων της Σκάντια που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο και στη χρήση. Μάθε περισσότερα στο kandia.gr. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Ανακάλυψε το κατάστημα Κάντια στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4.
4: Η ομορφιά εξελίσσεται. Λοντέσα Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Λοντέσα Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Λοντέσα Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
5: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
6: Orange 88,3. Καβάλα.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Η καρδιά της ξένης μουσικής χτυπάει στους 88,3. Orange 88,3.

0: 102,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 12. Κάποιοι κάνουν αμέτρητα μίλια για να πετάξουν στην Ιταλία και να δοκιμάσουν υπέροχες γεύσεις.
0: De facto.
1: Κάποιοι ταξιδεύουν απλά και μόνο για να απολαύσουν θάλασσα.
0: De facto.
1: Εμείς πάλι τα έχουμε όλα εδώ.
0: Εδώ που πρωταγωνιστές είναι η γεύση και η ποιότητα. Πιτσαρία Ιταλικό Εστιατόριο De facto. Είναι σημείο αναφοράς όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο από το 1993. Πιτσαρία Ιταλικό Εστιατόριο De facto.
1: Στην παραλιακή οδό της Νέας Ηρακλίτσας.
0: De facto. Delivery για τις περιοχές Παλιό, Ηρακλίτσα, Πέραμο, Ελευθερές, Ελεοχώρη και Άγιο Ανδρέα. Τηλέφωνο 25940-22888.
2: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
3: Σαν σήμερα, στον Orange 88,3.
4: Συνήθως πετάμε στα σύννεφα με τη φαντασία μας. Από τις 22 Μαΐου του 1906 όμως, σαν σήμερα, μπορέσαμε να πετάξουμε στα σύννεφα και με αεροπλάνο χάρη στους αδελφούς Ράιτ. Πολλά χρόνια μετά, το 1970 σαν σήμερα, γεννήθηκε και μια μαύρη γαζέλα, οχή του δάσους της Πασαρέλας, Ναόμι Κάμπελ, ναι. Η οποία σίγουρα δεν πανηγύρισε μαζί με τους πράσινους το 2004 σαν σήμερα, το comeback του Παναθηναϊκού που με τη νίκη του έσπασε την επταετή κυριαρχία του αιώνιου κόκκινου αντιπάλου. Αιώνια αγάπη υποσχέθηκε το 2009 σαν σήμερα και ο ντράμερ των White Stripes, Meg White, στην καλή του. Και τι έκανε, την παντρεύτηκε.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Άλλαξε διάθεση. Άλλαξε στυλ. Βάλε χρώμα. Τόλμησε το διαφορετικό. Ξεχώρισε. Γυναικείες, ανδρικές και παιδικές κωμώσεις Μελίνα Hair Stylist. Όλες οι νέες τεχνικές και τάσεις για μαλλιά υγιή, λαμπερά και καλοφτιαγμένα. Απίθανες προτάσεις χθενίσματος για τις πιο λαμπερές εμφανίσεις σας. Επίσης, ανδρικό και παιδικό κούρεμα και ενηφικά χθενίσματα. Κωμώσεις Μελίνα Hair Stylist στη Δεξαμενή, Θεσσαλονίκη 49, Καβάλα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-835-664. Ομορφιά, αισθητική και προσωπική φροντίδα.
6: Ατάκες του τύπου «Πού πας ρε φίλε, φλάς δεν έχει το αυτοκίνητο, νύχτα το πήρες το δίπλωμα». Ακού συχνά στο δρόμο, όχι όμως από δικούς μας οδηγούς και όχι για δικούς μας οδηγούς. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Μαθήματα οδήγησης με επαγγελματισμό, διπλώματα αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, αλλά και επαγγελματικά διπλώματα σε ανταγωνιστικές τιμές. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Αναλαμβάνουμε και ανανεώσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις αυτοκινήτων και κάθε είδους αυτοκινητιστική διεκπαιρέωση. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Ο σωστός δάσκαλος με τους καλύτερους μαθητές. Αριστοτέλους 6 Καβάλα, περιοχή Αγιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς. Τηλέφωνο 2510-227-686.
7: Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Τώρα θα μας βρείτε και στο υποκατάστημά μας στη Νέα Πέραμο, 28 Οκτωβρίου 31.
0: Από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, η παρέα σου κάθε στιγμή. Orange 88,3.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος για να ακούς Orange 88,3. Yeah,

0: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3.

88,3 Orange. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Ένα είναι το Μακεδονία Sport. Βραβευμένο με τρία πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Sport. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Sport. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
1: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
2: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
3: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
4: Citroën, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
4: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
5: Α, ευχαριστώ.
6: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën C5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
7: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
1: Τα έμαθες τα νέα?
8: Ποια νέα?
1: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
8: Πρόοδος, Θεόφιλος, μιλάς με γρίφους.
1: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπολείο Θεόφιλος 2 σε 1.
8: Σοβαρά, τέλεια.
1: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Μιλάμε για πρόοδο Θεόφιλος, όχι αστεία.
1: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπολείο Θεόφιλος.
9: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
1: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
9: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπολείο Θεόφιλος.
1: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
9: Delivery 2512 511 929.
1: Ανοιχτά και την Κυριακή.
9: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
10: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
11: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας Φιλικής Εταιρείας 7.
12: Σε αγκαλιάζει όπως η Μεσόγειος στη χώρα μας και σου προσφέρει την απόλυτη ξεκούραση. Ανακάλυψε τη νέα συλλογή στρωμάτων της Κάντια που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο και στη χρήση. Μάθε περισσότερα στο kandia.gr. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Ανακάλυψε το κατάστημα Κάντια στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4.
13: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου. Orange 88,3. Μουσική που τα σπάει.
14: Orange 88,3. Η παρέα σου κάθε στιγμή.
15: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.

0: Ό,τι σου αρέσει, παίζει εδώ. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
3: Τι έκανες?
2: Πώς, πού?
3: Λέγε, πώς θα σου είπε.
2: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
4: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
5: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
4: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
5: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
9: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
8: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
9: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
10: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
11: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
12: Θέλεις μηχανήματα και εργαλεία? Υπάρχει ένα e-shop που είναι εργαλείο από μόνο του. kavukistoops.gr. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Μηχανήματα κήπου, εργαλεία, είδη σπιτιού και χόμπι. Αξιόπιστα ανταλλακτικά και μοναδική εξυπηρέτηση. Ένα όνομα. kavukistoops.gr. Το εργαλείο των εργαλείων.
13: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
14: Το μέλλον κάθε επιχείρησης είναι ψηφιακό και είναι εδώ. manbiz.gr. Δώστε στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να τη γνωρίσουν όλοι μέσα από μια άρτια, σύγχρονη και λειτουργική ιστοσελίδα. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρικές ιστοσελίδες, e-shops, digital marketing. Με πλήρη υποστήριξη και σωστή διαχείριση από ένα δυνατό team συνεργατών. manbiz.gr. Το μέλλον της επιχείρησής σας είναι εδώ και είναι ψηφιακό.
15: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
0: Orange 8

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Orange 88,3.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Καβάλα.
1: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα, χωρίς κούπα καφέ, χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι, πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Δώσαμε ραντεβού στο Απλά Coffee and Market Land. Κοιτάξαμε τη λίστα και αρχίσαμε τα ψώνια. Σαμπουάν, απορρυπαντικά, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά. Πολλές επιλογές, χαμηλές τιμές. Και μετά τα ψώνια, πήραμε και ένα καφεδάκι για το δρόμο. Απλά Coffee and Market Land. Δημοκρίτου 25, Αγία Παρασκευή, Καβάλα. Τα πάντα και στην πόρτα σου, έτσι απλά. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-244-907.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκαρ, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιβ, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Parko Γευγελή.
1: Orange 88,3. Η μουσική στα πάνω.

0: Orange 88,3. Το χρώμα της μουσικής σου.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Άλλαξε διάθεση.
3: Άλλαξε στυλ. Βάλε χρώμα. Τόλμησε το διαφορετικό. Ξεχώρισε. Γυναικείες, ανδρικές και παιδικές κωμώσεις με Lina Hair Stylist. Όλες οι νέες τεχνικές και τάσεις για μαλλιά υγιή, λαμπερά και καλοφτιαγμένα. Απίθανες προτάσεις χθενίσματος για τις πιο λαμπερές εμφανίσεις σας. Επίσης, ανδρικό και παιδικό κούρεμα και νηφικά χθενίσματα. Κωμώσεις με Lina Hair Stylist στη Δεξαμενή, Θεσσαλονίκη 49, Καβάλα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-835-664. Ομορφιά, αισθητική και προσωπική φροντίδα.
4: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
5: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
6: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
7: Α, για σένα λέγαμε τώρα! 1065 χρόνια θα ζήσεις!
6: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα! 1065 κομμάτια έγινα!
7: Παιδιά, βάλτε ζώνη! Σας το έχω πει 1065 φορές!
8: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
9: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια στη Σχολή Οδηγών Κυριακού. Ήρθε η ώρα να μας εμπιστευτείτε και στο νέο μας ξεκίνημα.
10: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες φερέγγιες εταιρείες που σας εξασφαλίζουν μέγιστη οικονομία και ευελιξία.
9: Μπορούμε και σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη συνδυασμένα με τις καλύτερες τιμές.
10: Παρέχουμε τα καλύτερα ασφαλιστικά πακέτα για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση και εσάς σε ελκυστικές τιμές.
9: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Αριστοτέλους 6, Καβάλα, περιοχή Άι Γιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς, στον ίδιο χώρο με τη Σχολή Οδηγών Κυριακού και υποκατάστημα στη Νέα Πέραμο. Τηλέφωνο 2510-227-686.
10: Στόχος μας, να είστε ασφαλείς.
11: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Orange 88,3.

98,3. Μουσική που τα σπάει. Cuando

0: έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
1: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
2: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
3: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
0: Επειδή το βλέμμα σας είναι ανεκτίμητο, μόνο το καλύτερο είναι αρκετό. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης, επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με την εμπειρία μας, προτείνουμε την ιδανικότερη επιλογή. Επιλέξτε το σκελετό που σας ταιριάζει από μια τεράστια ποικιλία, πάντα στις καλύτερες τιμές. Συνεργασία με όλα τα ταμεία. Οπτικά, φακή επαφής Χαραλαμπίδης. Βενιζέλου 37, Καβάλα. Οπτικά Χαραλαμπίδης. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
4: Κούπα Espresso and Collation. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα Espresso and Collation. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510 316 781.

0: μάρκετ, γουντζίδεις, ψωνίζεις, κερδίζεις.
1: Ανέβασε την ένταση και χόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα.
2: Orange 88,3. Γίνεται ένα με κάθε σου επιθυμία.

0: Τι ψάχνεις?
1: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
0: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Orange 88,3. Μιλάμε για μεγάλο κόλλημα. Orange 88,3. Μεγάλο κόλλημα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251 251 1022.
2: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
3: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
4: Το στυλ. Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
5: Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής. Orange 88,3. Παίζει δυνατά. Παίζει για σένα.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Δύναμη και αξιοπιστία Steel. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
2: Κάποιοι κάνουν αμέτρητα μίλια για να πετάξουν στην Ιταλία και να δοκιμάσουν υπέροχες γεύσεις.
3: De facto.
2: Κάποιοι ταξιδεύουν απλά και μόνο για να απολαύσουν θάλασσα.
3: De facto.
2: Εμείς πάλι τα έχουμε όλα εδώ.
3: Εδώ που πρωταγωνιστές είναι η γεύση και η ποιότητα. Πιτσαρία, Ιταλικό εστιατόριο, De facto. Είναι σημείο αναφοράς όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο από το 1993. Πιτσαρία, Ιταλικό εστιατόριο, De facto.
2: Στην παραλιακή οδό της Νέας Ηρακλίτσας.
3: De facto. Delivery για τις περιοχές Παλιό, Ηρακλίτσα, Πέραμο, Ελευθερές, Ελεοχώρη και Άγιο Ανδρέα. Τηλέφωνο 25940-22-888.
4: Κούπα Espresso and Colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα Espresso and Colatio. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
5: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη.
6: Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
5: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
6: Πίτσα Χάμπο. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumbo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
5: Πίτσα Χάμπο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
7: Τα έμαθες τα νέα.
8: Ποια νέα?
7: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
8: Πρόοδος Θεόφιλος. Μιλάς με γρίφους.
7: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπωλείο Θεόφιλος 2 σε 1.
8: Σοβαρά? Τέλεια.
7: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Μιλάμε για πρόοδο Θεόφιλος, όχι αστεία.
7: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
9: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
7: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
9: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
7: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
9: Delivery 2512-511-929.
7: Ανοιχτά και την Κυριακή.
9: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
10: Ό,τι σου αρέσει, παίζει εδώ. Orange 88,3. Καβάλα.

0: Ανέβασε την ένταση και χόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
4: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
5: Citroën, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
5: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
6: Α, ευχαριστώ.
7: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
8: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
0: Orange 88,3.

Ανέβασε την ένταση και χόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα. Astro. No.

0: Η πόλη σου, η παρέα σου, ο σταθμός σου. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Θέλεις μηχανήματα και εργαλεία? Υπάρχει ένα e-shop που είναι εργαλείο από μόνο του. Kavoukistoolz.gr. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Μηχανήματα κήπου, εργαλεία, είδη σπιτιού και χόμπι. Αξιόπιστα ανταλλακτικά και μοναδική εξυπηρέτηση. Ένα όνομα. Kavoukistoolz.gr. Το εργαλείο των εργαλείων.
2: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
0: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβια Δάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
3: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
4: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
3: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
4: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
3: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
4: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
3: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
4: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
5: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Η καρδιά της ξένης μουσικής χτυπάει στους 88,3. Orange 88,3. Το ραδιόφωνο που θέλεις να ακούς.
0: Orange 88,3.

0: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr. Η ώρα είναι 5.
1: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβι, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Ατάκες του τύπου «Πού πας ρε φίλε, φλάς δεν έχει το αυτοκίνητο, νύχτα το πήρες το δίπλωμα». Ακούς συχνά στο δρόμο. Όχι όμως από δικούς μας οδηγούς και όχι για δικούς μας οδηγούς. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Μαθήματα οδήγησης με επαγγελματισμό. Διπλώματα αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, αλλά και επαγγελματικά διπλώματα σε ανταγωνιστικές τιμές. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Αναλαμβάνουμε και ανανεώσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις αυτοκινήτων και κάθε είδους αυτοκινητιστική διεκπαιρέωση. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Ο σωστός δάσκαλος με τους καλύτερους μαθητές. Αριστοτέλους 6 Καβάλα, περιοχή Αγιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς. Τηλέφωνο 2510-227-686.
1: Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Τώρα θα μας βρείτε και στο υποκατάστημά μας στη Νέα Πέραμο, 28 Οκτωβρίου 31.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
5: But first, coffee.
4: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
6: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
7: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
9: Τα νέα του ίντερνετ στον Orange 88,3.
10: Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
9: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Κάθε μέρα, όλη μέρα, Orange 88,3.

0: Βάλε το πορτοκαλί στη ζωή σου. Orange 88,3 Καβάλα. Το χρώμα της μουσικής σου.
1: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη. Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά. Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα. Πίτσα Χάμπο. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumbo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
2: Πίτσα Χάμπο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
3: Το μέλλον κάθε επιχείρησης είναι ψηφιακό και είναι εδώ. manbees.gr. Δώστε στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να τη γνωρίσουν όλοι μέσα από μια άρτια, σύγχρονη και λειτουργική ιστοσελίδα. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρικές ιστοσελίδες, e-shops, digital marketing. Με πλήρη υποστήριξη και σωστή διαχείριση από ένα δυνατό team συνεργατών. manbees.gr. Το μέλλον της επιχείρησής σας είναι εδώ και είναι ψηφιακό.
4: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Άλλαξε διάθεση.
6: Άλλαξε στυλ. Βάλε χρώμα. Τόλμησε το διαφορετικό. Ξεχώρισε. Γυναικείες, ανδρικές και παιδικές κομμώσεις με Lina Hair Stylist. Όλες οι νέες τεχνικές και τάσεις για μαλλιά υγιή, λαμπερά και καλοφτιαγμένα. Απίθανες προτάσεις χθενίσματος για τις πιο λαμπερές εμφανίσεις σας. Επίσης, ανδρικό και παιδικό κούρεμα και νηφικά χθενίσματα. Κομμώσεις με Lina Hair Stylist στη Δεξαμενή, Θεσσαλονίκη 49, Καβάλα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-835-664. Ομορφιά, αισθητική και προσωπική φροντίδα.
7: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
4: Orange 88,3.

0: τη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Ανέβασε την ένταση και άκου. Orange 88,3.

0: Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Τα μουσικά νέα μας στον Orange 88,3. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν. Και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: Πόλη τη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251 251 1022.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Κάποιοι κάνουν αμέτρητα μίλια για να πετάξουν στην Ιταλία και να δοκιμάσουν υπέροχες γεύσεις.
5: De facto.
4: Κάποιοι ταξιδεύουν απλά και μόνο για να απολαύσουν θάλασσα.
5: De facto.
4: Εμείς πάλι τα έχουμε όλα εδώ.
5: Εδώ που πρωταγωνιστές είναι η γεύση και η ποιότητα. Πιτσαρία Ιταλικό Εστιατόριο De facto. Είναι σημείο αναφοράς όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο από το 1993. Πιτσαρία Ιταλικό Εστιατόριο De facto.
4: Στην παραλιακή οδό της Νέας Ηρακλίτσας.
5: De facto. Delivery για τις περιοχές Παλιό, Ηρακλίτσα, Πέραμο, Ελευθερές, Ελεοχώρη και Άγιο Ανδρέα. Τηλέφωνο 25940-22888.
6: Orange 883.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, η παρέα σου κάθε στιγμή. Orange 88,3.

0: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές ΑΒΓ. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές ΑΒΓ. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές ΑΒΓ. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
1: Δώσαμε ραντεβού στο Απλά Coffee and Market Land. Κοιτάξαμε τη λίστα και αρχίσαμε τα ψώνια. Σαμπουάν, απορριπαντικά, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά. Πολλές επιλογές, χαμηλές τιμές. Και μετά τα ψώνια, πήραμε και ένα καφεδάκι για το δρόμο. Απλά Coffee and Market Land. Δημοκρίτου 25, Αγία Παρασκευή, Καβάλα. Τα πάντα και στην πόρτα σου, έτσι απλά. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-244-907.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
4: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
1: Ανέβασε την ένταση και χόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα. 88,3. Orange.

0: Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy.

0: Άπλωσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
3: Σαν σήμερα στον Orange 88,3.
4: Συνήθως πετάμε στα σύννεφα με τη φαντασία μας. Από τις 22 Μαΐου του 1906 όμως, σαν σήμερα, μπορέσαμε να πετάξουμε στα σύννεφα και με αεροπλάνο χάρη στους αδελφούς Ράιτ. Πολλά χρόνια μετά, το 1970 σαν σήμερα, γεννήθηκε και μια μαύρη γαζέλα, οχή του δάσους της Πασαρέλας, Ναόμι Κάμπελ, ναι. Η οποία σίγουρα δεν πανηγύρισε μαζί με τους πράσινους το 2004 σαν σήμερα, το comeback του Παναθηναϊκού που με τη νίκη του έσπασε την επταετή κυριαρχία του αιώνιου κόκκινου αντιπάλου. Αιώνια αγάπη υποσχέθηκε το 2009 σαν σήμερα και ο ντράμερ των White Stripes, Meg White, στην καλή του. Και τι έκανε, την παντρεύτηκε.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Χρόνια πολλά! Να τα 1065ρίσεις!
6: Α, για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
5: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
6: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
0: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
7: Επειδή το βλέμμα σας είναι ανεκτίμητο, μόνο το καλύτερο είναι αρκετό. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης, επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με την εμπειρία μας προτείνουμε την ιδανικότερη επιλογή. Επιλέξτε το σκελετό που σας ταιριάζει από μια τεράστια ποικιλία, πάντα στις καλύτερες τιμές. Συνεργασία με όλα τα ταμεία. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης, Βενιζέλου 37, Καβάλα. Οπτικά Χαραλαμπίδης. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
8: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Market γουντζίδεις, ψωνίζεις, κερδίζεις. Μέγα εγγένεια με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κύριλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
1: Βάλε το πορτοκαλί στη ζωή σου. Orange 88,3 Καβάλα. Το χρώμα της μουσικής σου.
2: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Orange 88,3.

0: Orange 88,3. Η παρέα σου κάθε στιγμή.
1: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη.
0: Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
1: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
0: Pizza Humble. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumble.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
1: Pizza Humble στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
2: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
3: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
5: Τι έκανες?
4: Πώς, πού?
5: Λέγε πώς θα σου είπε.
4: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
0: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
1: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
0: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
1: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές. Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια στη Σχολή Οδηγών Κυριακού. Ήρθε η ώρα να μας εμπιστευτείτε και στο νέο μας ξεκίνημα.
0: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες φερέγγιες εταιρείες που σας εξασφαλίζουν μέγιστη οικονομία και ευελιξία.
1: Μπορούμε και σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη συνδυασμένα με τις καλύτερες τιμές.
0: Παρέχουμε τα καλύτερα ασφαλιστικά πακέτα για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση και εσάς σε ελκυστικές τιμές.
1: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Αριστοτέλους 6, Καβάλα, περιοχή Άι Γιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς, στον ίδιο χώρο με τη Σχολή Οδηγών Κυριακού και υποκατάστημα στη Νέα Πέραμο. Τηλέφωνο 2510-227-686.
0: Στόχος μας, να είστε ασφαλείς.
6: Θέλεις μηχανήματα και εργαλεία? Υπάρχει ένα e-shop που είναι εργαλείο από μόνο του. kavukistools.gr. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Μηχανήματα κήπου, εργαλεία, είδη σπιτιού και χόμπι. Αξιόπιστα ανταλλακτικά και μοναδική εξυπηρέτηση. Ένα όνομα. kavukistools.gr. Το εργαλείο των εργαλείων.
0: Η πόλη σου, η παρέα σου, ο σταθμός σου. Orange 88.

0: πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Orange 883.

Face it down. Γίνε up. Με τον Orange 88,3.

Κάθε μέρα, όλη μέρα, Orange 88,3.

0: Αν τη ψάχνεις με τη μουσική, βάλε Orange 88,3 και μείνε εκεί. Orange 88,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Άλλαξε διάθεση. Άλλαξε στυλ. Βάλε χρώμα. Τόλμησε το διαφορετικό. Ξεχώρισε. Γυναικείες, ανδρικές και παιδικές κωμώσεις με Lina Hair Stylist. Όλες οι νέες τεχνικές και τάσεις για μαλλιά υγιή, λαμπερά και καλοφτιαγμένα. Απίθανες προτάσεις χθενίσματος για τις πιο λαμπερές εμφανίσεις σας. Επίσης, ανδρικό και παιδικό κούρεμα και νηφικά χθενίσματα. Κωμώσεις με Lina Hair Stylist στη Δεξαμενή, Θεσσαλονίκη 49, Καβάλα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-835-664. Ομορφιά, αισθητική και προσωπική φροντίδα.
0: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Orange 88,3, Καβάλα.

0: πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Orange 88,3. Η μουσική στα πάνω της.

0: Καβάλα.
1: Citroën, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
1: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
2: Α, ευχαριστώ.
3: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
4: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
5: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
6: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
7: Θέλεις μηχανήματα και εργαλεία? Υπάρχει ένα e-shop που είναι εργαλείο από μόνο του. kavukistools.gr. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Μηχανήματα κήπου, εργαλεία, είδη σπιτιού και χόμπι. Αξιόπιστα ανταλλακτικά και μοναδική εξυπηρέτηση. Ένα όνομα. kavukistools.gr. Το εργαλείο των εργαλείων.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Orange 88,3. Καβάλα.

0: πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Orange 88,3. Μουσική που τα σπάει.

0: το πορτοκαλί στη ζωή σου. Orange 88,3 Καβάλα. Το χρώμα της μουσικής σου.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ένα είναι το Μακεδονία Sport. Βραβευμένο με 3 πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Sport. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Sport. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
1: Orange 88,3. Η μουσική στα πάνω της.
3: 88,3 Orange.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Orange 88,3.

0: Άλλαξε διάθεση. Άλλαξε στυλ. Βάλε χρώμα. Το 6.
1: Πίτσα Χάμπο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
2: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
3: Ανέβασε την ένταση και άκου. Orange 88,3.

Η καρδιά της ξένης μουσικής χτυπάει στους 88,3. Orange 88,3. Το ραδιόφωνο που θέλεις να ακούς. Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου. Thanks for coming.

0: πελάτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Λοντέσα Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο

0: Κολατσιό, ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα.

πόλη σου, η παρέα σου, ο σταθμός σου. Orange 88,3. Καβάλα. Πάντα υπάρχει ένας λόγος για να ακούς Orange 88,3. Yeah.

Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781. Orange 88,3 Καβάλα.

Ό,τι σου αρέσει, παίζει εδώ. Orange 88,3. Καβάλα. Η ώρα είναι 11. Orange 88,3. Καβάλα.

Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr. Love me, kiss me, dis-moi tu m'aimes sans toi je suis perdu. Love me, kiss me,

Orange 88,3. Το χρώμα της μουσικής σου.

Dance 88,3. Rock Kids.

0: Η καρδιά της ξένης μουσικής χτυπάει στους 88,3. Orange 88,3. Το ραδιόφωνο που θέλεις να ακούς.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα.
2: Ανέβασε την ένταση και άκου. Orange 88,3.